0: πείμα, τα χασανκονάνκα, πισιμάντα πίση, μα ήτσο ο. Και η νιάν χαρικά πάει ο χαρίσκα κασκαμάντα, ή. Χαρί, η μαρινκούτα. Ο νάγκο καλιάτα και είπε κομιτέ σύμπικο αχλιάσκα κάτσιμ μόσο χούμα τσαχκούνα νησπα κασάνκου. Και η κομιτέ σύμπικο χμάντα ρημασκά σπαμάνα ορού λιαχτα λιαμαντάτσι. Μάνα τσάγα προβίνσια σμάντα τσά είπε κουσχαλιά τσακουλιανκούτα. Σαν τα μανίνκο κένκα δεπαρταμεντάλ νησπανίνκου. Τσά υπάρχα και χάμο πονσαϊκούνα. Αλλημάντα τσάγα χουντα κουσπαγάνγα νησπάμεν. Ουκάχα και τα ουματσαρίς παγκάσαμε με Ιγλέσια Χίνα, ή. Ας πάντησε μόνο σε Γιώργο Κριστόβαλ, πιέρεσε παέγα τσάι πιτσάπους και γάσαν, παέγα νημίν ο Γαϊκούκα, γιάστα, ο Αχκούνα πιέν ήμα, και η Βουλιά Ικουνάτα παέγα τσάχκουνα μάντο χκό του τίαν, παέκουνα ήμα, ο Αχκίτσις παγκάσαϊκο, χάμο χπουντσαϊκούνα τσάγα, χούντα κουνάμπαχ, ή με γέντσους κίκιν, όρουλο χαλπαμάντα ζυμαρινάμπαχ. Eri kepan watas tumpa ya uchuas kaya gasarga kikin komite sibiko kay nyang harik apa ikuna kahtimps ko ikuna kahtimps mana ni pizi marek kargachu chayga mana linchu ni spamin wakin sunamas ikuna pisningkwi chay mingasan huyaipi wa huyaipi munaska uyerekuna kunan punchay kikin και η Dirección Departamental de Educación Cajmanta Ninkumi, Jamo Sohta Puncha y Gazachtin, Maichus Kazan, Jamo Kilamanta, Callari Kuspakanka, Kay Kuskan Wata Samari, Callari Yache Wasikunapi, Yachako Kunapa, Ispami Yachache Germán Cardoso Olguín, Watermanta Kotikipas Pakan, Jao Kipasa Puncha y Piña Chaita Nimorkan, Kukikin Ministerio de Educación Cajmanta Pacha, Chay manjina, que acá junta con antian, y chay gamata, que orropeca, orro jalpapeca, ujpane que pasqueta, o asca pagarin conaca, y hay cos pagasan jatuchas conaca, genayata imilite cuna, yo callito cuna, juchu y cajunitapis, chisin tinta, cos campaña, optasqueta, loximus pagasanco, chay van tucuchis pagascaico, cay ñopacat, y pita chantaca samari, manta, cotirmus pachac, jawaris que canca, y chaps kikilanta canca, Alguien gana en cama, y me la escucho que hay puncha y cunaga, sin chimantata, casa y si toca que hay puna, jalpa cunape, se para chicos pa caso, ni espallame, ninco. Hay chaitas de cispa cunanga, si puna cachun, pio 12 siglo 20 gama, chay pigasa ñañanchej, Eusebia, poma ñañay, Eusebia, y ma, huilla y cunata, casa, napaicurispa, sachimuaico.
1: Noches, José, buenas noches, Emiliana, gangunas pacachun, jato napaico, y caicuichi, huakichipa, pecunacho, arimos pagasanguizari, caihuakichitaca, no caicu, cai norte, potsimanta, pach,